0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μήμα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
4: Τόσα χρόνια αγαπητοί.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μανού.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: για 10.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

0: Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

βαθύς γκρεμός και από την άλλη ποταμός. Κι εγώ γεμάτος βάσανα το μονοπάτι πήρα να σκοτωθώ ή να πνιγώ. Πες μου σκληρή

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45.
1: Από το κέντρο της Αθήνας.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

διαδικτυακούς. 24 ώρες μαζί σας. 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων. Το καλό τραγούδι είναι εδώ.

ήταν ευχαριστούμε να αφιερώνω και τη φίλη μας την Κατερίνα την Γεωργοπούλου στην Σπάρτη. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Νικολάου. Δημήτρη, δεν ξέρω έτσι πως μου το γράφεις, αν μου το ζήτησες και νωρίτερα το τραγούδι αυτό. Εγώ τώρα βλέπω το μήνυμά σου. Καλησπέρα μου την αγάπη μου Δημήτρη Νικολάου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Σάκη τον Κουρδί. Φίλες και φίλοι, θα ακουστούν όλα τα τραγούδια με τη σειρά που τα ζητάτε. Είναι πολλές αφιερώσεις. Κάντε λίγο υπομονή, ωραία. Δημήτρη, δεν θα είδα το μήνυμα εγώ, οπότε θα το βάλω το επόμενο, έτσι. Καλησπέρα, Ριάδνη από Κύπρο. Καλησπέρα.

0: καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Πίλιουρα. Όλα καλά φίλε μου, όλα καλά. Καλησπέρα στο Γιώργο το Σαπουνά από την Αθήνα. Έγινε Γιώργο.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Το τραγούδι που ακούγεται είναι για το φίλο μας τον Κυριάκο.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

χέρια τιμημένα λοιπόν, χέρια κουρασμένα σε χαϊδεύανε. Ήταν για το φίλο μας τον Κυριάκο το τραγούδι αυτό που το ζήτησε. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Νικολάου. Θα να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σέριδο Κατζατζίδη και προσευχή.

ακούσαμε εδώ τα τραγούδια. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Νικολάου. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια η θεία μας η Αλεξάνδρα με τον πεθερό μου τον Γιάννη που ακούν την εκπομπή στο Νεύος Μόδος Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Γιώργο από το Gelsengen της Γερμανίας. Λέει εκεί 30 βαθμούς παιδιά, λέει, καήκανε. Έχει γυρίσει τούμπα ο καιρός.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τη θεία μας την Αλέκα και τον πεθερό μου τον Γιάννη που ακούν το πρόγραμμα. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον 88 Σωμενίδη. Το επόμενο είναι αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μας τον Κώστα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το υπάρχο του Στέλη του Κατζατζίδη για τη συνέχεια. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Κάντε λίγο υπομονή γιατί είναι πολλές οι αφιερώσεις. Θα μεταδοθούν όλα τα τραγούδια που ζητήσατε με τη σειρά.

Συνεχίζουμε για τη φίλη μας την Butterfly στην Αθήνα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο για τη συνέχεια. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά.

0: γεια σου Βούλα. Γεια σου Ελβίρα.
1: Ήσουνε κάποια αγάπη μου παλιά.
0: Λοιπόν, η Κατερίνη Παντέλα εδώ είναι. Αν δεν είναι εδώ ο Σταύρος που ζήτησε Αγγελόπουλο, δεν υπάρχει για μας χωρισμός, εδώ είναι.

καλημέρες φίλοι μας στην Ευτυχία τη Μαρινάκη. Γεια σου Βασιλική. Λακάβα.

Γεια σου φίλε μου Κώστα, σαφολογητά. Εγώ έχω εξοχικό δίπλα σε σένα. Έχουμε εξοχικό στην Καλλικράτεια. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο και πάλι για το φίλο μας τον Σταύρο που ζήτησε «Δεν υπάρχει για μας χωρισμός». Ο Παύλος είναι εδώ, ακούει που ζήτησε τη Διαμάντη, τέρμα τα παράπονα. Έγινε Γιώργο, θα ακούσουμε.

καλησπέρα και φίλοι μας στη Μαρία από το Λαύριο Αττικής. Καλή ακρόαση και σου Μαρία.

συνεχίζουμε και το φίλο μου τον Γιώργο του Σαπουνά για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Σέρι τον Καζατζίδη, Ήπια τη Πίκρα στα ποτήρια 1-1. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, να το αφιερώσω για τον πολύ καλό μου φίλο τον Νίκο. Στην Χαλκιδική, εκεί που ακούει το πρόγραμμα. Στην παραλία Διονυσίου, Νίκο, αν θυμάμαι καλά από τα μεσαία, έτσι.

0: Ειδικά και τον φίλο μου τον Νίκο εκεί στην παραλία Διονυσίου. Ασυνάθητο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Φαλιράκι της Ρόδου.
1: Όχια μου παρέ.
0: Hello my friend from Africa. Good evening from North Greece. Θεσσαλονίκη.
1: Και κουβαλήθηκα κι εγώ στη...
0: Καλησπέρα Κατερίνα Διώτη.

0: μπράβο, ναι ρε, εσύ Βασίλης, ναι, ναι. Γιατί με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο όταν ήμουνα εκεί στο σταθμό στα μεσαία.
1: Η πια της πίκρας τα

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Δάλα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Σπύρος Αγοραίος, ζήτω η αληθεία. Για το φίλο μου τον Κώστα που το ζήτησε.

0: Καλησπέρα σου φίλο μου το Μάκη στο Αγρίνιο.
1: Ξενυχτυγόμενια.
0: Καλησπέρα και σου φίλο μου Κώστα και Κώστας Δάνος και Κώστας Αλεξίου εκεί στη Σάμο.

0: φίλε μου Κώστα.
1: Μα δεν με νοιάζει.
0: Σε προσκάλεσα, λέγε, τσιμπουράκι από Ιούνιο-Σεπτέμβριο. Πού είσαι, φίλε μου? Προβατίνα θα βάλουμε. Πού είσαι?

0: φίλο μας ο Γιώργο από το Φαλιράκι της Ρόδου που ακούει την εκπομπή μας. Για τον Γιώργο το Σαμπουνά, το Λιονταράκι, το Στάθη, το Σταύρο, την Κατερίνα Διδιώτη, το Γιώργο, τον Κώστα, την Ελβίρα, τον Γιώργο τον Ελιόπουλο, όλους και όλες εσάς.
1: Έχω ξεκίνησα σωστά.
0: Καλησπέρα Δημήτρης Δαβελέργας.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια ο φίλος μου ο Γιώργος Ανδρεουλάκης. Το χαρίζω αφιερώνει για άλλους τους φίλους του, για άλλους τους ακροατές του σταθμού. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέρι τον Καζατζίδη, εγώ με την αξία μου και το φιλοτιμό μου. Και όχι με ξένες πλάτες. Γεια σου Ελβίρα. Καλησπέρα στο Φώτη τον Κένταυρο. Καλησπέρα στο Κυριάκο Στυρό.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Γιώργο τον Ανδρεουλάκη που το ζήτησε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ κανονικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Δεβέλεγα. Πάμε να ακούσουμε Σπύρο Ζαγοραίο. Αλήτη με είπες μια βραδιά. Έγινε Κώστα, θα ακουστεί το τραγούδι σου.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κεμάλη από Γερμανία. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βαγγέλη, το ειρηνικό ραδιόφωνο μονάχου με τις υπέροχες εκπομπές του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή, εδώ με τις δικές σας επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Γιάννης ο Ρίζος από την Ελβετία. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόν της Ελλάδος, ο Σέλιο Καζατζίδη, ο γυρισμός του μετανάστη. Για άλλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος, χαρισμένο αφιερωμένο εξαιρετικά. Καλησπέρα φίλε μου Κυριάκο από Ρόδο, γεια σου Γιάννη Ρίζο.
1: Μάμα μη κλαις για το καφέ.
0: Καλησπέρα στο φίλο μας τον Τάκη, το ράδιο κανάλ.
1: Μια χαρά βγει μάνα γλυκιά.
0: Καλησπέρα γεια σου Χριστιανά στον Ναύπη.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Τεύκρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Σπύρου Ζαγοραίου για τη συνέχεια. Πήγα να δω ένα φίλο μου που ήταν στο κρεβάτι.
1: Πήγα να δω ένα φίλο μου.
0: Συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

λοιπόν, συνεχίζουμε και το φίλο μου τον Κώστα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε Ρίτα Σακελαρίου, 20 Μάιδες. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή με τις δικές σας μουσικές επιλογές, με τα δικά σας τραγούδια. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς.

0: μου, Τεύκο, τώρα ακούστηκε το τραγούδι, τώρα το βάλατε. Τώρα ακούσαμε, πήγα να δω ένα φίλο μου.
1: Αυτός που λείπει από την παρέα.
0: Μόλις ακούστηκε, φίλε μου, Τεύκο, το πήγα να δω ένα φίλο.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μίτσο τον Ντίλη. Καλησπέρα στον Κώστα τον Αρβανίτη. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς αγαπητές φίλες και φίλοι που είστε και απόψε εδώ κοντά μας, εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Κώστα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Κεμάλι Κασάπ από την Γερμανία που ακούει την εκπομπή. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέλι τον Καζατζίδη. Ας ήταν ο πόνος, ένα τσιγάρο δρόμος. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Περιμένετε λίγο μισό λεπτό με τα τραγούδια, θα σας πω εγώ πότε να ξαναζητήσετε. Καλησπέρα φίλη μου Σοφία από Κύπρο. Ένα τσιγάρο δρόμο. Καλησπέρα φίλε μου Βασίλη Μπάφα. Καλησπέρα στην Αγία Νάπα στην Κύπρο, στον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Μπάφα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον φίλο μου τον Κώστα τον Τάνο και τον Κώστα τον Αλεξίου εκεί στη Σάμο που ακούν το πρόγραμμα. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Oriel Phone, τη φωνή του Νίκου του Λαμπρόπουλου, εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Ήταν ωραία λοιπόν σαν μια νεράιδα. Όταν την είχα ήταν κουκλή. Κατά να τα ακούσουμε. Μιας που σιγοβρέχει εδώ.
1: Στη νύχτα που σιγοβρέχει, ακουμπισμένη σε μια γωνιά, ξαναβλέπω μετά από χρόνια ερυπωμένη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη Καλαϊτζίδη από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στο GX3 από Γερμανία. Τα φιλιά λέει στην Άννα του. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για την παρέα και στη Σάμο. Ζήτησαν να ακούσουν το τραγούδι αυτό. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για το φίλο μου τον Βασίλη τον Μπάφα στην Αγία Νάπα στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλιο τον Κατατζίδη και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Διώξε μανούλα τους γιατρούς». Το χαρίζει για τον φίλο του τον Οδυσσέα. Και φυσικά για όλους τους λάτρες του Στέλιου. Καλησπέρα, Νταβίτ Ντρέου.

μισό λίγο με τα τραγούδια, παιδιά. Θα σας πω εγώ από πότε και μετά να μου ζητάτε. Καλησπέρα φίλε μου Σωτήρη από Καρδίτσα.

φίλοι, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον Βασίλη τον Μπάφα, τον πολύ καλό μου φίλο, και για τον φίλο του τον Οδυσσέα, που κάνουν ακρόαση την εκπομπή μας εκεί στην Αγία Νάπα, στην Κύπρο. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο για τη φίλη μας η Στέλλα, εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα φίλε μου Βίκτορα, καλησπέρα.

0: ζητήσαμε από εδώ και πέρα. Τι τραγούδια έχω ξεχάσει, παιδιά, γιατί δεν έχω σημειώσει τίποτε. Αρκεί να είναι το πρώτο τραγούδι που ζητάτε, έτσι.
1: Κανείς δεν ένιωσε το
0: για τη συντονίστριά μου να χαρίσω την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Για την κυρία Έφη στον Ευρά.

Καλησπέρα σου, λέμε στον Παναγιώτη από τη Γερμανία. Καλησπέρα φίλε μου Μάκη. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για το φίλο μας ο Δημήτρη. Καλησπέρα φιλεμένο και καλό στους φίλους εκεί στην Κύπρο που ακούνε το πρόγραμμα. Έγινε Σάκη Κουρδί, θα ακουσεί το τραγούδι σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες. Γεια σου Κρίς. Έγινε user, θα ακουστεί. Φίλε μου Αριστοτέλη, ζήτησα μου κάτι παλιό λαϊκό, έτσι. Τα ελαφρολαϊκά τα βάζουμε μετά τις 12.

φίλος μου ο GX3, για τη συνέχεια έχει ζητήσει ένα τραγούδι για την Άννα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και της Ανούλας της Βασιλείου. Αγαπώ την Ανούλα.

0: σου δίνω σαπουνά. Καλησπέρα στον Σύφη, λέει, τον Ριτζάκη.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον GX3 και για την Άννα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε και το φίλο μου τον Σάκη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Σωτήρη του Καλυμνάκη και τη Σοφία Σιδέρη. Δύο χίλια αγαπημένα. Καλησπέρα Δημήτρη Καρατζά, θα ακουστεί. Γεια σου Νίκο. Για τη συντονίστριά μου να χαρίσω την κυρία Σαβρούλα στην Κόρινθο, την κυρία Εφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

0: φίλε μου Τζόρτζ Πατριώτη, να σε καλά. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Κίνη από το Αλιβέρι εκεί στην Εύβοια.
1: Δυο χίλια αγαπημένα, δυο χίλια αγαπημένα.
0: Τι όπλα είναι αυτά ρε GX, τι όπλα είναι αυτά.
2: Από το κέντρο της Αθήνας,

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Καλησπέρα φίλε μου Γιάννη από την πανέμορφη Νάξο. Καλησπέρα Γιώργο από Κύπρο.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Σάκη. Συνεχίζουμε.
1: Το ξέρω κατάστα.
0: Για το φίλο μου τον user που ζήτησε να ακούσουμε το Σέντο Κατατζίδη, κανείς δεν ήρθε να με δει.

δεν ήρθε να με δει, είχαμε ακούσει το Αιδόν της Ελλάδος, στο Σίλιο Καζατζίδη με την Getty Degree. Συνεχίζουμε και τον φίλο μου, τον Γιάννη τον Καλαϊτζίδη, το επόμενο τραγούδι. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Τερζόπουλου, Αγκαλιασμένους τους δυο κι αν μας δουν.

μου Αριστοτέλης εδώ είναι, που ζήτησε πριν το χάραμα μονάχος. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας κανονικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Αριστοτέλη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέντο Κατζατσίδη πριν το χάραμα μονάχος. Και για όλους τους λάτρες του Στέλιου εξαιρετικά.

Συνεχίζουμε και τον φίλο μου τον Ισίδωρο έχει επιλέξει να ακούσουμε ένα σκύλο και μια γυναίκα και πάλι από τα ειδών της Ελλάδος, ο Σέρδο Καζατζίδη. Καλησπέρα, Κότσο Πατέρας. Καλή ακρόαση, φίλε μου.

πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για τον φίλο μας τον Γιάννη. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τη φωνή της Μέρης της Λίντα για τη συνέχεια και πολλές φορές. Πάμε να τα ακούσουμε. Εδώ από τις 33 στροφές. Καλησπέρα στην Ειρήνη την Καραγιοβάνη. Κάντε λίγο υπομονή με τις αφιερώσεις, παιδιά, είναι πάρα πολλές. Λινάρδο, θα ακουστεί το τραγούδι σου. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Πάνο από τη Λίμνο.

Καλησπέρα και στον Γιώργο του Ραδιοπηλία. Γεια σου Γιώργα, ρε. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Άγγελο Σαλόνικα.

Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο. Εδώ στην πόλη μας. Άστο, δεν θέλει. Θέλει αλλαγή βελόνα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο από την Κρήτη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Από τη Φρούδη, τον Βάγγελο Υπερπινιάδη και τη Ρίαση Νόρμα για τη συνέχεια.

0: κάθε μέρα μας
1: πουρά. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μπάμπη τον Ελγκρέκο στη Βέρεια. Και για το τραπέζι λέει που τα πίνουνε, χαρισμένα αφιερωμένα τα τραγούδια μας. Καλησπέρα στο Βασίλη τον Αχτύπητο στη Σουτγκάρδη για την γυναίκα του την Τόλη. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου από το Αίγιο.

0: τραγούδι που ακούστηκε για τον φίλο μου τον Νίκο εκεί στην Κρήτη που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Συνεχίσουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες. Για τη συνέχεια πάμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ για τον φίλο μου τον Κότσο Πατέρα. Στον Αγγέλων τα Μπουζούκια από την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Μιχάλη το Δημητριάδη που ζήτησε εκεί ο φίλος μου ο Κοτσοπατέρας. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες που και σήμερα είστε εδώ κοντά μας στη δική σας μουσική παρέα. Εδώ στο ράδιο Μακεδονία. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και απόψε για την τεράστια πραγματικά συμμετοχή σας.
1: Κάποιοι φίλοι μας τις νύχτες τους λένε αλήτες και μας βλέπουν και μας γνέφουν από τους ουρανούς.
0: Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο από το Μενίδη.
2: Καλησπέρα φίλε μου Γιωργάρα, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, μια χαρά, εσύ?
2: Καλά είμαι και εγώ, τι καιρό έχει εκεί?
0: Πριν έβρεχε, έρινε καταιγίδα, τώρα μάλλον σταμάτησε.
2: Πολύ ωραία. Γιώργο μου, θέλω να χαρίσω όλο το πρόγραμμα σε σένα.
0: Ναι.
2: Στην οικογένειά σου.
0: Ναι.
2: Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου.
0: Ναι.
2: Να αφιερώσω όλο το πρόγραμμα εκεί στο πάνω τον εγώ καιρό.
0: Ναι.
2: Να στείλω τις θερμές μου ευχές για περαστικά στον Αντώνη τον Λαμπρό τον Ήλιο.
0: Πάμε καλύτερα, πάμε καλύτερα.
2: Είναι μαχητής και θα βγει μαχητής. Να χαρίσω για την πουπίτσα από τον Βόλο, τον Νίκο τον Λαμπράκη, την κυρία Αγγελική, εκεί για τον Πανάγο τον Αλευρούδη, για τον Γιάννη τον Σίμω 84, τον Θανασάκη τον Αλφα 67, άλλο καλά το όνομά του, για τον Ξτάρα τον Αλφαχίλια και για όλο τον καλό τον κόσμο που και απόψε κάνει ακροάση αυτή την πανέμορφη εκπομπή με τα διαμάτια σου.
0: Ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου, να είσαι καλά ρε φίλε.
2: Και εσύ να είσαι καλά και να πω κάτι ότι σ' αγαπάμε γιατί είσαι πάνω απ' όλα πολύ καλός άνθρωπος και μεταδίδεις αυτά τα πολύ ωραία και όμορφα τραγουδάκια για να τα ακούμε εμείς οι νεότεροι.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε Γιώργο, ό,τι μπορούμε. Κλέβουμε χρόνο, ξέρεις, από τις οικογένειες, από αυτά. Λοιπόν, έγινε Γιώργο μου, να είσαι καλά.
2: Θα τα πούμε, καλή συνέχεια και θα είμαι στην ακρόαση.
0: Έγινε, θα τα πούμε.
2: Θα πούμε, έλα.
0: Γεια.
1: Μας βλέπουν και μας γνέφουν.
0: Πάμε, καλησπέρα εδώ στο Γιώργο από το Μενίδη που τον είχαμε

φίλε μου, Ελεγκρέκο, ακόμα είμαστε. Δεν ξέρω αν μας ακούς. Στους 1386 χιλιόκυκλους. Καλησπέρα στον Νίκο τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα στον Άστε 777.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τραγούδι αυτό ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Κότσο Πατέρα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον φίλο μου τον Νίκο τον Παναθηναϊκό. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Κώστα του ψυχογιού. Το ριγέ σακάκι μου, το διπλό σταυροκουμποτό.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο τον Κασέρη. Για το φίλο μου τον Γιώργο στον Πεντάλοφο, στο

Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για τον φίλο μου τον Λινάρδο. Δισκογραφική Τριακής Masters Voice. Ταϊδόνι της Ελλάδος, ο Στέλιος Καζατζίδης. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε. Και με συγχωρείς πολύ, φίλε μου Λινάρδο. Ευχαριστώ, φίλε μου, και για όλους τους λάτρες του Στέλιου.

0: Παπάδος έξω. Τα λέμε, έχει ανοίξει ο ουρανός. Τώρα βγήκα λίγο έξω από το στούντιο. Έχει παντού αστραπές. Δεν βρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά έχει παντού αστραπές πραγματικά. Εδώ στο κάμπο του Λαγκαδά.
1: Και καλά παιδιά.
0: Έχει κάνει μέχρι τώρα 4 γύρους από το πρωί. Πάμε για τον 5ο γύρο καταιγίδας.
1: Έχουνε χρυσή καρδιά.
0: Λογικά σε λίγα λεπτά. Άγγελε και εκεί, γιατί εδώ βγήκα έξω εγώ και τρόμαξα.

σου φίλε μου Νίκος Παπαδημητρίου από Βέρεια. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κώστα το Μουντάκι. Πραγματικά πάντως παιδιά είναι έτοιμο να ανοίξουν οι ουρανοί εδώ πέρα. Συνεχίζουμε για τον Άγγελο Σαλόνικα. Για τη συνέχεια Χαρίζα αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για, με πολύ αγάπη για την Δέσποινα στην Αριδαία. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια Χαρούλα Λαμπράκη. Θέλω να ζεις για μένα.

0: τραγούδι αυτό είχε ζητηθεί από τον Άγγελο εκεί στην Θεσσαλονίκη που ακούει, για την Δέσποινα στην Αριδαία. Το Χάρης το αφιέρωνα με πολύ αγάπη. Περνάμε για τον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Ακτύπητο στη Στουτγκάρδη στη Γερμανία και τη γυναίκα του την Τόλη. Ακόμα και τη συνέχεια της χωραφική εταιρεία Polyphon, τη Βούλα την Τζάβου. Έπεσε ένα δάκρυ λέει στο κρασί μου. Αγάπη μου την καλησπέρα μου. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.
1: Έπεσε ένα δάκρυ στο κρασί μου. Ένα δάκρυ και...
0: Γεια σου ευτυχία Μαρινάκη θα ακουστεί.

λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον Βασίλη τον Αχτύπητο και την γυναίκα του την Ντόλη που ακούνε στη Στουτγκάρδη στη Γερμανία. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε τα νιάτα τα μπερμπάντικα για τον φίλο μου τον Πέτρο που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Ευτυχία η Μαρινάκη. Την φωνή του Δημήτρη του Μητροπάνου. Κλαίει απόψε η γειτονιά. Σε λίγο εδώ στον κάμπο του Λαγκαδά θα κλάψουν και οι ουρανοί. Πρέπει πιο κάτω να ρίχνει τουλούμια. Γεια σου αδερφέ μου, πάνω εγώ κύριε Ράδιο Απόλλων. Καλησπέρα στην Ούμπρια Λούκους.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από τα Χανιά στην Κρήτη. Χαρίζω φέρον και τον Ευτύχη, τον Γιώργο και τον Γιάννη. Εκεί στη Μεγάλο Νήσο. Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο.

ακούστηκε ήταν για την ευτυχία την Μαρινάκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στο Απολλώνιο Νοσοκομείο εκεί στην Κύπρο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάρκο τον Στρατηγό. Καλησπέρα στον αδερφό μου τον Αποστόλη τον Παπαδόπουλο στην Ημαθία. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Δημήτρης από τις Σέρες και το χαρίζει το αφιερώνει για τον Κυριάκο. Τον φίλο του εκεί που ακούνε το πρόγραμμα στις Σέρες. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζητήσαν εκεί η παρέα. Στράτος Διονυσίου, άστα με απόψε μοναχό. Ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Αντώνης Ρεπάνης και το έχει ερμηνεύσει σε ζωντανή εκτέλεση αργότερα.

θυμάστε, με απόψε μοναχό είχαμε ακούσει από τον Σάντο του Διονυσίου. Το τραγούδι ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Δημήτρη στις Σέρες, που είχε ζητήσει το τραγούδι αυτό, και για τον φίλο του τον Κυριάκο που ακούνε το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε εδώ κανονικά το πρόγραμμα. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, είναι το 6985-63-44-69. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας την Ούμπρια. Χαρίζει, αφιερώνει για το φίλο της ο Δημήτρη από το Δαφνούδι. Ένα τραγούδι από τον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Το γενικό τίτλο «Ει καπετάνιε, θέλεις έναν ναύτη ακόμα». Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες. Αν με συγχωρέσετε αν έχω ξεχάσει κάποιο φίλο, κάποια φίλη ακροάτρια, κάποια αφιέρωση. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται χαμός. Λίγη κατανόηση. Καλησπέρα φίλοι μας στην Πόπη από Αθήνα. Γεια σου φίλε μου Ανίχη και καλησπέρα. Γεια σου Άνστε 777. Ένα τραγούδι μου έχει ζητήσει φίλε μου Άνστε. Για γράψε μου ξανά άμα θέλεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Έχει επιλέξει φίλη μας η Πόπη από Αθήνα να ακούσουμε και το χαρίζω αφιερώνει για τον άντρα της. Καλησπέρα στο φίλο μας το Φόντα. Γεια σου φίλε μου Φόντα. Καλησπέρα Δημήτρη Καρατζά από την Αίγινα. Τραγούδια αφιερωμένα λέει για τους σταθιθουμούς. Δεν προκαταλώ.
1: Μη με λυπάσαι, διώξε με από.
0: Γεια σου φίλε μου Νίκο από Δράμα. Έγινε άνστε το επόμενο.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Πόπη εκεί στην Αθήνα. Το Χάριζο το αφιέρωνε το τραγούδι αυτό για τον άντρα της. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι και επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Άστε 777. Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία. Ακούς Σταυρούλα.

0: φίλο μου τον Άστερ, 77 στην Κύπρο.
1: Ζία, το βαπόρι απ' την Περσία πιάστηκε στην κόρη.
0: Ακούς, Σταυρούλα.

0: τραγούδι που ακούσαμε από τον Βασίλη Τσιτσάνη ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Άνστε 777 στην Κύπρο.
1: Από το κέντρο της Αθήνας.

Μπράβο μου Χριστινάκη Τάκη Γεωργίου. Το τραγούδι που ακούσει και τα χαρισμένα αφιερωμένα εξαιρετικά για το φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον φίλο μου τον Prince Jack να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος του Σέλιου Καζατζίδη μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Μίνος, τις 45 στροφές εδώ στο σταθμό μας και το δρομολόι της ζωής.

0: και στο φίλο μας ο Στάθη τον Παπαδόπουλο. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε.
1: Η ψυχή και να μαδίσει δεν αργεί.
0: Γεια σου γείτονα, Κώστας Παπαδόπουλος, γεια σου γείτονά μου.

μας η Γιώτα τη Χαλκιά. Συνεχίζουμε, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και το φίλο μου τον Βασίλη τον Κυριάκου στη Νέα Πολωνία. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Γιώργου του Ταλιούρη. Έκανα τη νύχτα μέρα. Βασίλη, το είδα από εδώ, φαινότανε. Έχουμε απόσταση γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Σε εμάς εδώ δεν έριξε τίποτε τώρα. Εδώ στα Λαγινά. Καλησπέρα φίλε μου πειρατή. Για τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, τον κοιτονά μου. Γεια σου Κώστα.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Βασίλη τον Κυριάκου από τη Νέα Πολωνία Θεσσαλονίκης που ακούει το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει η φίλη μας η Δέσποινα στην Αριδαία να ακούσουμε τη φωνή του Βλαδίμηρου του Χαραλαμπίδη και δυο κορμιά σε μια φωτιά καίγονται και λιώνουν. Για πάμε.

Ανέβασε Butterfly στη Νέα Υόρκη. Για την ευτυχία τη Μαρινάκη. Για το φίλο μου τον Λιονταράκη, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Την Κατερίνα, τον Δημήτρη, τη Μαρία τη Βασιλοπούλου.

Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας η Δέσποινα στην Αριδαία. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει να ακούσουμε ο αδερφός μου ο Παναγιώτης ο Εγώκυρος στο ράδιο Απόλλων εκεί στην Αθήνα. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή του Νίκου του Ξανθόπουλου. Τι παράπονο έχεις από μένα και δεν μου το λες. Και με μάτια πικραμένα όλο κάθεσαι και κλαις. Καλησπέρα και σου Κατερίνη. Για το φίλο μου τον Κώστα τον Αλεξίου και τον Κώστα τον Τάνο εκεί στη Σάμο που ακούν το πρόγραμμα.

Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Στέφανο από την πανέμορφη Μάνη. Καλησπέρα και στον συναισθηματία.

Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Ακτύπητος και η γυναίκα του, η Ντόλη, βέβαια το έχει ζητήσει το τραγούδι αυτό με τον Βασίλη τον Ακτύπητο. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Βασίλη του Αθανασόπουλου και Φαουζία. Για την Γογούλα, τον Μοιράς, την Μοιράς. Καλησπέρα και σε φίλοι μας στην Κατερίνα, στην Ημαθία εκεί στο Λουτρό που ακούει το πρόγραμμα. Στα Πάτρια εδάφη.

0: καλά.
1: Καλησπέρα στο φίλο μας ο Στέφανο. Θα ακουστεί, φίλε. Έγινε Κατερίνα, πολύχρονο είσαι τώρα. Για την παρέα σου εκεί που ακούτε το πρόγραμμα, γεια σου Κατερίνα.

φυσικά για την φίλη μας την Τόλη και για τον άνταρτη στο Βασίλη τον Αχτύπητο. Και όταν θα ξανακατεύετε Ελλάδα, οπωσδήποτε να βρεθούμε.

0: я хабил. Паузия, я хабил. Паузия, я хабил.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Πασχάλη από τον Ευρωκόπη, λέει εδώ στην παρέα του Φώτη, την καλησπέρα μας, την αγάπη μας εκεί που ακούτε. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Στέφανο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια, Δημήτρη Μητροπάνο. Κυρά λέει σαν ένα χώρατο, κυρά ζωή τα βάσανα.

Πάμε να συνεχίσουμε με Μιχάλη Μενιδιάτη και Φούλη Δημητρίου για τη συνέχεια. Σβήσε τις ελπίδες που έχεις για μένα. Δεν αισθάνομαι αγάπη πια για σένα. Ό,τι και να λες θα πας στα χαμένα. Για τον γείτονά μου τον Κώστα τον Παπαδόπουλο εκεί στην Ιμαθία.

0: συνεχίσουμε και το σάκι του Ζαχαρία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Κανείς δεν είναι
2: από το κέντρο της Αθήνας
0: κοινωνία...
2: ακούτε
0: Ράδιο
2: Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Κατάσταση.

Συνεχίζουμε το τραγούδι που ακούστηκε. Ήταν αφιερωμένο χαρισμένο και το Σάκη του Ζαχαρούδη στην πόλη μας. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο Δημήτρης Οδάλας στην Πτολεμαΐδα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Στράτου του Κύπριου να βάλει στα καινούρια σου την κοντή τη φούστα σου. Καλησπέρα σου λέμε στον Πανίκ από την Κύπρο. Να βάλει στα καινούρια σου και την κοντή τη φούστα σου. Για πάμε. Ξεκινάει και το Δημήτρη το Δάλα στην Τολεμαΐδα που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: βάλεις λοιπόν τα καινούργια σου. Είχαμε ακούσει από τον Στράτο Κύπριο και την Ρίτη Σακελαρίου. Για τον Δημήτρη το Δάλα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε για τη Σαυρούλα στην Κόρινθο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια. Βέβαια το έχει επιλέξει από τις 9 η ώρα το τραγούδι αυτό. Αλλά τέλος πάντων τους δικούς μας τους αφήνουμε πάντα τελευταίους. Γιατί τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Βασίλη τον Τριανταφύλλο από την Καλλιθέα. Λοιπόν, όπως έλεγα, τους δικούς μας τους αφήνουμε πάντοτε προς το τέλος, γιατί μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Τι γίνεται εδώ πέρα? Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλι τον Κατζατζίδη, τη δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, στον ουρανό και στη γη. Δεν μπορώ για να βρω όνομα πιο γλυκό, μάνα. Για όλες τις μανούλες που ακούνε για τη μητέρα μου την Αναστασία εξαιρετικά. Για το φίλο μου τον Νίκο στην Κρήτη, την έχεις φάει τη Βουλγάρα ρε, που κέρδισε την Eurovision, την έφαγες.
1: Δεν μπορώ για να βρω όνομα πιο γλυκό.
0: Εσύ τη φούστα κοιτούσες, δεν κοιτούσες λίγο πιο ψηλά να δεις τι γινότανε?

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο μουσικό μας πρόγραμμα. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, είναι το 6985-63-44-69. Να το επαναλάβω, είναι το 6985-63-44-69. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος επιμελεί, παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς το μουσικό αυτό πρόγραμμα. Έτσι, να με συγχωρέσετε αν έχω ξεχάσει κάποια φίλη ακροάτρια. Έτσι ήταν πολλές αφιερώσεις και πέσανε και όλες μαζί σήμερα, γιατί αργήσαμε να ανοίξουμε και εγώ γι' αυτό ανοίγω λίγο νωρίτερα, για να πέφτουν λίγο σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα σπιτάκι. Είχα χτίσει και εγώ για την παρέα εκεί στη Σάμμο. Για το φίλο μου τον Κώστα τον Αλεξίου και τον Κώστα τον Τάνο, εκεί που ακούν το πρόγραμμα στη Σάμμο. Εγώ πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντοτε που είστε εδώ κοντά μας, δίπλα μας, πάντοτε. Στη μεγάλη μουσική μας παρέα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Λοιπόν, εδώ από το ράδιο Μακεδονία και εμένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλησπέρα και στον Νίκο τον Λαμπράκη, στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, και στον Νικόλα.

ένα σπιτάκι λοιπόν είχα χτίσει και εγώ, είχαμε ακούσει από την Κέντι Γκρέι. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ρεπάνη για την συνέχεια. Εσύ γλυκιά μου μόνο μου έδιωξες τον πόνο. Εσύ που ήρθες, αχ.

έδιωξε στον πόνο. Φίλες και φίλοι, δεν τέλος οι αφιερώσεις. Από εδώ και πέρα βάζουμε δικά μου τραγούδια. Συνεχίζουμε με το Αϊδόν της Ελλάδος, τον Σέδο Κατζατζίδη και την Μαρινέλα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Άνθρωπε δυστυχισμένε, πάρ' το απόφαση καημένε, πως σε τούτη τη ζωή λίγες θα είναι οι χαρές σου, πιο πολλές οι συφορές σου και αλογάριαστη καημή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μην μου ζητάτε άλλα τραγούδια, θα είμαστε εδώ κοντά σας μέχρι τις 12, 12.30. Έτσι να βάλω και εγώ λίγα δικά μου, αν μου επιτρέπετε. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη, στον Τορόντο, στον Καναδά, την αγάπη μας. Στον Νίκο το Λαμπράκι, στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Σε όλους τους ακροατές μας.

πάμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Αϊδόνι της Ελλάδος, στο να ήμουν στο Δοσέλη τον Κατατζίδη και την Μαρινέλα, το άνθρωποι δυστυχισμένε. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Κώστας από τα Γιάννενα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τη φωνή του Γιώργου του Χατζη Αντωνίου. Γιατί δεν ήρθες τότε την ώρα που πονούσα, που με έπινε για το δάκρυ και σ' αναζητούσα. Ευχαριστώ για το SMS, Κώστα, και από τα Γιάννενα. Να σε καλά, καλή ακρόαση να έχεις. Για τον κύριο Νίκο, την κυρία Λένη, στο Δωρόδο, στο Καναδά.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Κώστα στα Γιάννενα. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον Άγγελο Σαλόνικα. Χαρίς αφιερώνει για την Δέσποινα στην Αριδαία το τραγούδι αυτό. Είσαι γυναίκα, λέει, η γυναίκα που ζητούσα.

Πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να περάσουμε στην υπέροχη φωνή της Ρίτας της Ακελαρίου και να ακούσουμε την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Μια Ζητιάνα». Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, τον κάμπο του Λαγκαδά, την εξωτερική Θεσσαλονίκη.

0: σου κύριε Νίκο, το Ρόντο Καναδάς.
1: Τι μου κάνεις Γιώργο?
0: Όλα καλά, εσείς?
1: Ωραία, ωραία.
0: Τα χρόνια πολλά στην Ελένη που γιόρταζε προχθές.
2: Να το χάσει.
1: Για λέγει Γιώργο, δεν άκουσα.
0: Τα χρόνια πολλά στην Ελένη, λέω, που γιόρταζε προχθές.
2: Τις γραμμένες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Γιώργο, σας ευχαριστούμε.
0: Σε έχω στον αέρα.
1: Ναι, ήθελα να σου μιλήσω λίγο εκτός αέρος, αν

0: μάτια στερνά.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Χρήστο τον Χριστοφορίδη. Συνεχίζουμε, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο...
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
5: Τον πόνο μου να νιώσει. Τώρα...
1: Νίκο από το Τορόντο, τώρα ήμουν σε επικοινωνία με τον Πάνο. Περιμένει τηλέφωνό σου. Είναι έτοιμος.

0: cosa.
1: Δεν θα είμαστε φίλες και φίλοι μέχρι τις 12.

ακούσει και ήταν ευχαριστημένο, αφιερωμένο εξαιρετικά για τον φίλο μας τον Θοδωρή, που ακούει την εκπομπή μας εκεί στη Χίο. Καλησπέρα να στείλω στην Φανή τη Μίτκου που ακούει το πρόγραμμα. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, η Αγιώτα Λίδια. Σε μια ταβέρνα να πίνεις, λέει, σε είδανε πάλι εχθές. Έγινε Χρήστο Πάλμερ, θα ακουστεί.

Συνεχίζουμε και το φίλο μου τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια των Στράτων του Διονυσίου και τα αγκάθια της καρδιάς σου. Φίλε μου Θόδωρε, όχι, δεν θα κάνω αύριο εκπομπή. Την Τρίτη πρώτα Θεός, έτσι πάλι θα είμαστε μαζί εδώ.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μας τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί για τον φίλο μας τον Ακτύπητο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Μιχάλη Μενιδιάτη για το χατήρι μιας παλιάς αγάπης.

0: Καλησπέρα στους φίλοι μας στη Μέρη, στην Αθήνα.
1: Και στη ζωή.
0: Για τη φίλη μας στη Χαρά, στην Αθήνα. Για την ευτυχία τη Μαρινάκη και τον άντρα της. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.

0: αγάπης.
1: Για το χατήρι μιας παλιάς αγάπης λοιπόν ακούσαμε και το φίλο μας τον Αχτύπητο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Ρένα. Τη φωνή του Σαρά του Διονυσίου, μη μου ξυπνά στο παρελθόν. Πάμε να τα ακούσουμε.

που ακούγεται είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τη Φανή Δημήτρικου εξαιρετικά. Σταυρούλα, για πάρε με λίγο ένα τηλέφωνο και από την Κόρινθο. Για χτύπα λίγο ένα τηλέφωνο.

καλησπέρα, αφιερωμένο εξαιρετικά για την πολύ καλή μας φίλη τη Φανή τη Μίτκου που ακούει το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω, να το αφιερώσω για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη Σωτορδό στο Καναδά. Με τα χρόνια μου πολλά στην κυρία Ελένη, της χαρίσω, της αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, μιας που είχε την γιορτή της προχθές. Και έτσι θα βάλουμε αυτά τα δύο τραγούδια και θα κλείσουμε. Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκη μου. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, να το αφιερώσω για τον Νίκο το Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, και την κυρία Αγγελική. Φίλε μου Χρήστο, συγγνώμη, την καλησπέρα μου. Έτσι χίλια συγγνώμη, αλλά έτσι κλείνω λόγω φόρτο εργασίας. Την Τρίτη, αν θα με ακούσεις, να μου το ζητήσεις και να στο μεταδώσω, πολύ ευχαρίστως.

διαβάζω άλλο ένα τραγούδι και κλείνω λόγω φόρτου εργασίας. Μη μου ζητάτε άλλα τραγούδια έτσι και μη με φαίνετε σε δύσκολη θέση γιατί θα κάτσω τα βάλω. Το πόρτο μελιμά μας είναι δική σας μουσική ευχαρίστηση.

τραγούδι αυτό που ακούστηκε με τα χρόνια μας πολλά ήταν για την κυρία Ελένη και τον κύριο Νίκο Σωτορόδο στο Καναδά. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Σέλη του Καζατζίδη. Μοναξιά και φτώχεια. Γεια σου αδερφέ μου, για τον πατέρα σου να χαρίσουμε. Τον Αντώνη το Λαμπρό Ήλιο θα του βάλω το επόμενο τραγούδι για τον Αντώνη.

0: λόγια τα κοινή, το βράδυ μοναχό.
1: Φανή Μήτικου, ναι, κλείνουμε. Σε 5 λεπτά. Έτσι. Λογοφόρτο εργασία.
0: Δεν έχω τερί πλάι μου για να μου κουβέντια.
1: Βεβαίως μπορείτε να ακούτε τραγούδια 24 ώρες 24ωρο στις web σελίδες μας www.radiomakedonia.gr.
0: Δεν έχω
1: www.radioapollon.gr.

0: φτώχεια και στα δυο μου μάτια πάντα πρωτοβρόχια.
1: Είχαμε ακούσει το τραγούδι αυτό για τον αδερφό μου, τον Πάνω τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον Αντώνη το Λαμπρό Ήλιο. Εξαιρετικά χαρισμένο, αφαιρεμένο από μένα. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι εδώ από τα Ειδώνη της Ελλάδος, στο Σύριο του Κατατζίδη. Τα καλά παιδιά δεν χάνονται. Τα προσέχει ο Θεός.

0: μα.
1: Το λαμπρό ήλιο. Λοιπόν, για πάμε εδώ. Τα καλά παιδιά δεν χάνονται. Τα προσέχει ο Θεός. Και εμείς όλοι κάνουμε προσευχούλα να βγει από το νοσοκομείο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ξεπεράσει

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

συνεχίζουμε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Πάπης ο Μπακάλης για τη συνέχεια. Κλάψτε μαζί μου ρε ματιές, τον πόνο το δικό μου.

0: μου Γιώργο Ηλιόπουλε, την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς. Για πάμε.
1: Μπροστά στην άκρη, στην άκρη του κρεμού.
0: Το αγαπημένο τραγούδι το δικό μου από το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σίδου Κατατσίδη. Το αγαπημένο μας.

συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι από εμένα για σήμερα. Γεια σου φίλε μου, Στούντιο Ανώνυμος από Κρήτη. Καλησπέρα, γεια σου Ιωάννα, δεν προλαβαίνω, κλείνω. Πρώτα Θεός φίλες και φίλοι, την Τρίτη θα είμαστε εδώ κοντά σας. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι από εμένα για σήμερα. Στέλιος Κατατζίδης, δεν αδίκησα κανέναν μέσα αυτήν εδώ την πλάση. Και όποιος πει κακό για μένα, ο Θεός θα το δικάσει. Προσέξτε τους στίχους.

Κοιμήσου λοιπόν, κοιμήσου ήσυχα και μη φοβάσαι. Αν δεις τον ύπνο σου πως δεν θα έρθω. Κλείσε τα μάτια σου γλυκιά μου αγάπη. Βάλε στη σκέψη σου πως σ' αγαπώ. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Κοιμήσου ήσυχα.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, κάπου εδώ θα λάβει τέλος το πρόγραμμά μας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ πάντοτε, με την τεράστια συμμετοχή σας που δίνετε εδώ στη μουσική μας εκπομπή στο Ράδιο Μακεδονία. Από τα μεσαία κύματα που εκπέμπουμε και από τα ιντερνετικά ραδιοφώνα. Τα μεσαία κύματα είναι εδώ, δεν σβήσανε. Υπάρχουν κάποιοι που τα υπηρετούν ακόμη, όσο και να θέλουν κάποιοι άλλοι να τα σβήσουν, να πούν ότι σβηστήκανε τα μεσαία κύματα. Βέβαια τα λένε κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει ποτέ εκπομπή στα μεσαία κύματα. Είναι τόσο λυπηρό, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς Πρώτα Θεός, θα τα ξαναπούμε πάλι την Τρίτη. Θα κάνουμε εκπομπή εδώ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι, καλό ξημέρωμα Σαββάτου, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι μα όλοι καλά.

1.386 χιλιόκυκλους. Ράδιο Μακεδονία

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.